0: Real People Radio, NBC.
1: NITHA, Northern Intertribal Health Authority, benoist in Westnisi, Drizaga nonanaske di ultrare, Brikesi utsisi, World Hepatitis Day, Brinanoha theme, Hepatitis. Let's break it down. Ku hepatitis e data. Nuther is silent esa, edrit aunt is viral infection. Ku hepatitis e adana, bether guanesesa. Silent killer datila, luasi, berahate eltila, berahruchasana. Τι ήταν επαναγιωχτήσουνα, όντι πετσίνε, σάς ήτανε, κοτορε λίλι, hepatitis, τα πετσί, νάτε, νενε τι όσε, κόστι άχα, hepatitis, νοχτσίλετε, κονοχτσίλε, τανε να κάνω έτσι χον λύσε, ορελιώς χαρούτελε, hepatitis, κα ουαλιέχα, βιτάτ τα τρέζι του, τάτ ού τανε γεγαντάνι δανε, στίγμα, healthcare provider μπαλιώχτη, hepatitis, νενε τι όχα, Begakos yaros ede chanos in NITHA Facebook page. Edriyat hino anit ase e chanos in Northern Intertribal Health Authority.